0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Ακούσες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
0: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

Ξυπνάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι.
6: Music Club 105,8.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: έτοιμοι!
1: Μαγιό,
0: Αντιλιακό
1: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
0: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.

Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Lab 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party. Με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά, σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ, αλλά και παιχνίδια, events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις!

0: 했네 했네
1: Μην το πω πολύ δυνατά.
0: Παίρνω και μόνη μου καλά. Φουγόμαστε.

0: 5,8.
1: Music Club. Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Μητέρα,
4: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
4: αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Έρχονται στο Music Club 105,8.
1: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
2: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζαχαρά έπαστα. Τούρτες φαγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
1: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
3: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο e-food. Κακάο, το φθες μόνο για σένα.
4: Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά. Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ αλλά και παιχνίδια. Events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.
5: Διαφημίσεις, λέλα!
6: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
7: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
2: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζάχαρο έπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
1: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
3: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο eFood. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
4: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
5: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
5: The Thermos Events.
4: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
5: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
4: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά. Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ αλλά και παιχνίδια. Events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.
11: Διαφημίσεις, γέλα!
12: Βάλε τώρα μουσική.
13: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
14: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: μουσική. Περισσότερες επιτυχίες.
1: Σε λίγο.
0: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
2: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
3: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
2: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει.

0: Στο κύμα.
1: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
2: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
3: πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
4: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
2: Βρείτε τη MediaStrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

0: Music Club 105,8.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό

0: γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε μπρο.
2: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
3: 67 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο, Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
4: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
5: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
5: The Fairmos Events.
4: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
5: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
4: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές, γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση, τι μου λες.
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά. Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ αλλά και παιχνίδια. Events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.
9: Διαφημίσεις, γέλα!
10: Βάλε τώρα μουσική.
11: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,1.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι.
6: Music Club 105,8.

0: 105,8.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξείδωτος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγιοκαταψύκτης LG 1,86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1,40

0: 3x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες έζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονετ Πιτσουλάκης Ρωπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Νιώθω πίεση.
2: Αφού σου αρέσει.
1: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
3: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου. Πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
4: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
5: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
4: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
6: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
7: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει. Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: έτοιμοι.
1: Μαγιό.
2: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
3: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
2: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Γιουρόνιξ. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
4: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
3: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
4: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
5: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε μπρο.
6: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
7: 67 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο. Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
8: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
9: Ωραία ιδέα, Ελευθεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρόπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
8: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
10: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλέανθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
11: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
12: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
11: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
12: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους.
11: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Εγώ Πρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party. Με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά, σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ, αλλά και παιχνίδια, events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.
15: Διαφημίσεις, γέλα!
16: Βάλε τώρα μουσική.
17: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
18: Μόνο επιτυχίες.
19: Μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
0: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
0: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside, στην ανάληψη. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
2: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
3: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
2: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
4: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
5: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
6: Ποιος είναι?
7: SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
6: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα?
7: Εννοείται.
6: Μήπως έχει και social media?
7: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
8: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Thermit. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δεις σήμερα.
9: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party. Με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά, σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ, αλλά και παιχνίδια, events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.
1: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε μπρο.
2: Στο 6-7 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
0: 6-7 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 6-7 στη Χερσόνησο, Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
3: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
4: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και η νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Για φημίσεις, γέλα!
10: Βάλε τώρα μουσική.
11: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Ακούσες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε. Μαγιό αντιλιακό. Το μαγιό και το ραδιόφωνο. Music Club 105,8.
2: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στην Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψήξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξείδωτος ψυγιοκαταψύκτης Liebherr 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Eskimo 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Midea χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες έζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονετ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
7: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
6: Έχει κάτι καλό να φάμε.
7: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
6: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
7: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
3: Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι το κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά. Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ αλλά και παιχνίδια, events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος summer party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.
8: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Music Lab 105,8. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει μέσα από τη συχνότητά μας. Σε όλο τον κόσμο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται ήδη στο κατάστημα Κοτσόβολο, στη Λεωφόρο Κνωσού 123. Και τι ωραία μέρα για να βρεθείς στον αγαπημένο μας Κοτσόβολο. Είναι το απόλυτο summer party. Είναι το δεύτερο summer party κατά σειρά που κάνει η αγαπημένη μας αλυσίδα καταστημάτων. Το πρώτο ξεκίνησε από την Πηλαία της Θεσσαλονίκης και το δεύτερο μεγάλο summer party είναι εδώ. Σας περιμένουμε όλους να έρθετε στη Λεωφόρο Κνωσού 123, γιατί έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά διαδραστικά happenings, πολλά δώρα, πολλά κεράσματα, αλλά και πολλές μεγάλες προσφορές. Αν έρθεις σήμερα στον Κοτσόβολο, στη Λεωφόρο Κνωσού, με την αγορά 2 προϊόντων θα έχεις δώρο το ΦΠΑ. Επίσης, μπορεί να κερδίσεις τις καλοκαιρινές σου διακοπές, διότι θα κάνουμε έναν μεγάλο διαγωνισμό καραόκε. Έκανα ζέσταμα χθες το βράδυ τη φωνή, για να κερδίσεις αξίας 2.000 ευρώ διακοπές. Όλα αυτά μόνο στο Κοτσόβολο. Οπότε ελάτε κοντά μας, όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε.
1: Έτσι.
0: Γιατί το πάρτι μόλις ξεκίνησε και θα παραμείνουμε εδώ μέχρι τις 8. Ελάτε κοντά μας με μεγάλες προσφορές.
1: Έτσι, Κωνσταντίνα, θα περάσουμε τρομερά, φοβερά. Live ο Music Club 105,8 από το κατάστημα Κοτσόβολος. Μέχρι τις 3 θα είμαστε εμείς εδώ. Αλλά βέβαια το πάρτι θα συνεχιστεί μέχρι τις 8 το βράδυ. Από όπου και αν είσαστε, από το σπίτι, τη δουλειά, το αυτοκίνητο, σας περιμένουμε εδώ στον Κοτσόβολο για να περάσουμε μία μοναδική, φανταστική εμπειρία.
0: Έτσι, με την καλύτερη μουσική από το Music Club 105,8, παραμένουμε εδώ μέχρι τις 3 το μεσημέρι και σας περιμένουμε όλους. Ελάτε κοντά μας στον Κοτσόβολο, στη Λεωφόρο Κνωσού 123.
1: Πάμε με μουσική.

0: Open Gangnam Style.
1: Πολύ ωραίοι διαγωνισμοί, έτσι, πολύ τυχεροί.
2: Πάρα πολύ τυχεροί, όλη μέρα προσφορές εδώ στο κατάστημα Κοτσόβολος. Ελάτε, γιατί σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή. Είμαστε στο Ηράκλειο, στο κατάστημα Κοτσόβολος, λεωφόρο Κνωσού 123. Είναι το δεύτερο summer party του Κοτσόβολου. Ξεκίνησε από Θεσσαλονίκη, συνεχίζει με Ηράκλειο, την αγαπημένη μας πόλη. Και θα τελειώσει στην Αθήνα φυσικά. Όλη μέρα προσφορές, δώρο την αξία του ΦΠΑ με αγορά δύο προϊόντων και άνω, μην το ξεχνάτε αυτό. Μεγάλο διαγωνισμό για καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Ώστε να πάρεις και την παρέα σου μαζί. Το απόγευμα θα είναι και καλεσμένοι η Αθηνά Κλίμη και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, τα παιδιά από το MAD TV, για να ψυχώσουν το κοινό. Μουσική φυσικά όλη μέρα και μέχρι το μεσημέρι από τον Music Club 105,8, το νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης. Πολλά διαδραστικά happenings και διαγωνισμοί που θα συμβαίνουν σε κάθε γωνιά του καταστήματος. Και φυσικά έχουμε πολλά κεράσματα. Ελάτε κοντά μας για να δοκιμάσετε παγωτό, δροσερά κοκτέιλ. Καφεδάκι εδώ με το που μπαίνει στον Κοτσόβολο δεξιά. Παίζεις και στο Memory Game και αν είσαι τυχερός κερδίζεις την κορυφαία πλήρως αυτόματη μηχανή Espresso DeLonghi από την DeLonghi και το εσπρεσάκι που θα δοκιμάσω Άρη τώρα σε
1: έτσι,
2: λίγο.
1: Έτσι. Μας ζωσίζουν τα παιδιά γιατί θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 το βράδυ. Εδώ λοιπόν είναι μια μεγάλη γιορτή, Κωνσταντίνα μου. Είμαστε στο Ηράκλειο, κατάστημα Κοτσόβολος, λεωφόρος Κνωσού 123. Και σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου το πάρτι μας έχει όλη μέρα προσφορές για δώρα αξίας στο ΦΠΑ με αγορές δύο προϊόντων. Οπότε όλοι που μας ακούτε από όλη την Κρήτη, γιατί ο Music Club 105,8 δεν εκπέμπει μόνο στο Ηράκλειο, είναι γνωστό.
2: Εκπέμπουμε
1: είναι... παντού. Προλαβαίνετε και εσείς που μας ακούτε από μακριά και από τους διπλανές πόλεις, Ρέθυμνο, Χανιά, Ιερά Πέτρα. Εδώ θα είμαστε μέχρι αργά, μέχρι τις 8 το βράδυ. Οπότε ελάτε, εκμεταλλευτείτε τις τρομερές προσφορές που έχουμε σήμερα εδώ μόνο στο κατάστημα Κοτσόβολο, στη λεωφόρο Κνωσού 123.
2: Και είναι μια καλή ευκαιρία, Άρη, να πω εγώ στους ακροατές, μας ακούν αυτή τη στιγμή από το ραδιόφωνο μας, αν είχατε σκοπό να κάνετε κάποιες αγορές. Δηλαδή, να πω σε εγώ θέλω να αλλάξω το κινητό μου, που επίσης το έχω πάρει από αυτό το κατάστημα. Αν θέλετε να αγοράσετε μια τηλεόραση, κάτι ηλεκτρικό και το είχατε σκοπό, είναι η ευκαιρία, διότι θα κερδίσεις το ΦΠΑ με αγορές άνω των δύο προϊόντων. Επίσης, θα κερδίσεις πολλά και πλούσια δώρα γιατί τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί. Πάμε να ακούσουμε μουσική από το Music Club 105,8. Χρήστο μου, τι έχεις ετοιμάσει για τη συνέχεια? Για πάμε.
3: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
0: Music Club 105,8. Ακού και κολύμπα.

0: Πόπο μουσικάρες παίζουμε πάλι σήμερα, έτσι.
1: Music Club 105,8. Εκπέμπουμε live από το κατάστημα Κοτσόβολο στη λεωφόρο Κνωσού 123. Και θέλω όπου και αν είστε αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν είστε στο αυτοκίνητο, να κάνετε μία γρήγορη στάση για να σας κεράσουμε καφεδάκι, κοκτέιλ, φαγητό. Παίζει και γύρω, άκουσα Μανώλη Φουρναράκη κάτω στο ισόγειο. Και πολλά άλλα κεράσματα. Και να κάνετε τις αγορές σας. Μην ξεχνάτε ότι με αγορές άνω το 2 προϊόντων είναι δώρο το ΦΠΑ και αυτό ισχύει και στο άλλο κατάστημα στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων 166.
0: Πολύ σωστά.
1: Στον άλλο Κοτσόβολο στο Ηράκλειο.
0: Μέχρι 29 Εκτού.
1: Δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα. Οπότε ελάτε κοντά μας, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, κάντε μια στάση στο Κοτσόβολο, γιατί μόνο κερδισμένοι θα βγείτε αν έρθετε εδώ. Άσε που θα δείτε και εμάς, τους παραγωγούς του σταθμού. Είμαστε όλοι εδώ, έρχεται και Παναγιώτης ο Μάρτης σε λίγο. Ναι, αυτό που το πας
0: βέβαια. Και η Μάνια, θα έρθει.
1: Και η Μάνια, όλα τα παιδιά, όλο το team θα είναι εδώ, στον Κοτσόβολο.
0: Έτσι, η βαλίτσα του καλοκαιριού σου λοιπόν φέτος ο Κοτσόβολος γίνεται ο απόλυτος summer προορισμός για να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις καλοκαιρινές διακοπές. Κάποιοι όμως είναι πιο τυχεροί και θα κερδίσουν διάφορα δώρα, έτσι. Που παίζουμε εδώ πέρα. Οπότε και εσείς μπορείτε να έρθετε εδώ στο κατάστημα Κοτσόβολος να πάρετε μέρος και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
1: Γίνονται πολλά διαδραστικά παιχνίδια, έχω να πω εγώ, μέσα στο χώρο. Κάτι με κρυμμένες βαλίτσες, κάτι με αντικείμενο πρέπει να βρείτε για να κερδίσετε πολλά και πλούσια δώρα. Οπότε ελάτε κοντά μας, γιατί θα περάσουμε και όμορφα. Music Club 105,8, μουσική όπως πρέπει, εδώ στο Κοτσόβολο, από το νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης και του νησιού.
0: Σας περιμένουμε όλους. Πάμε λίγο.

0: Music Club 105,8. Είμαστε εδώ live στο κατάστημα Κοτσόβολος, τηλεφόρο Κνωσουέ 123 και περιμένουμε όλους εσάς. Από όπου και αν μας ακούτε, να έρθετε κοντά μας. Γίνονται πάρα πολλά happenings, πολλά διαδραστικά παιχνίδια μέσα στο χώρο του καταστήματος. Και αυτό οφείλεται στον αγαπημένο μας τοπιό, το Σπύρο Ξένο, που είναι κοντά μας. Και αν μπείτε μέσα στο κατάστημα, θα παίξετε μαζί του. Σπύρο, τι κάνεις?
1: Βασικά να πω ότι αυτά οφείλονται στην καταπληκτική ομάδα marketing του Κοτσόβολου. Φοβερή. Είναι το δεύτερο πάρτι που κάνουμε. Το πρώτο ήταν στη Θεσσαλονίκη με φοβερή επιτυχία.
0: Στην Πηλαία είδα,
1: Στην Πηλαία, πολύ σωστά.
0: Στην πατρίδα μας.
1: Τώρα είμαστε στην πατρίδα μας, σωστά. Και οι δύο κρατάμε από Θεσσαλονίκη. Σήμερα είμαστε στο Ηράκλειο για τη φοβερή Summer Παρτάρα. Θεωρώ ότι θα σπάσει τα ταμεία το Ηράκλειο. Ήδη ο κόσμος μου έχει πει ότι ξέρει. Έχει γίνει πολύ καλή επικοινωνία. Και τι κάνουμε εδώ πέρα? Παίζουμε διαγωνισμούς, κερδίζουμε δώρα. Κερδίζουμε καφετιέρες Delonghi, Boss Blender, Ninja μηχανή παγωμένων ροφημάτων, ένα σετ καλοκαιρινών τεχνολογίας εκεί πέρα, κάτι Polaroid μηχανές κτλ. TCL οθόνη 115, τηλεόραση 115 inches, φοβερή, τεράστια. Τι άλλο ξεχνάω? IPL μηχάνημα πανάκριβο για αποτρίχωση. Και αυτό, multi grooming πάλι από την Brown. Τι άλλο, TCL, το είπα TCL.
0: Όλα.
1: Τα παιδιά μου λένε εκεί πέρα TCL.
0: Ναι,
1: έχουμε full δώρα και φυσικά δίνουμε δώρο το ΦΠΑ. Αν αγοράσετε δύο προϊόντα
0: και πάνω.
1: Αυτά ούτε στο Black Friday.
0: Όχι.
1: Μόνο στον Κοτσόβολο που έχει τρελαθεί τελείως.
0: Αυτά είναι summer party, γι' αυτό αγαπάμε τον Κοτσόβολο. Όποιος μπει λοιπόν στο κατάστημα θα παίξει με τον αγαπημένο μας Σπύρο. Έτσι, κάνεις διάφορα. Εδώ είδα πριν, έβαζες να ψάχνουν προϊόντα ο κόσμος. Βρείτε που τα έχω κρύψει, τα κρύβεις.
1: Τα κρύβουν οι συνάδελφοι. Τα βρίσκεται τρία από τα πέντε προϊόντα που κρύβουμε και μπαίνετε σε διαγωνισμό για να κερδίσετε ένα σετ ό,τι πρέπει για τις διακοπές σας και φυσικά με το MAD στο τέλος, καραόκε.
0: Το απόγευμα,
1: ναι. Με κλήρωση 8 παρά όσοι είναι εδώ, 2.000 για ταξίδι όπου θέλουμε την παρέα τους.
0: Αχ, αυτές τις διακοπές τις θέλουν όλοι, τις θέλω κι εγώ. Πού σε βλέπουμε, θεατρικά?
1: Θεατρικά, εντάξει, τώρα το καλοκαίρι έχω κάτι παραστάσεις στην Ικαρία.
0: Έχετε τώρα.
1: Κάτι ψηλά στην Ικαρία. Θα παίξουμε Όρνηθες στο Αριστοφάνη με τον Νίκο τον Παρίκο στο Θέατρο της Θάλασσας. Όσοι είναι στην Ικαρία, είμαι κάπου εκεί πέρα 23-24, αν θυμάμαι, Ιουλίου, να έρθετε να μας δείτε, θα χαρούμε.
0: Τέλεια, πολλές επιτυχίες. Πάμε να ακούσουμε μουσική. Ελάτε κοντά μας στο κατάστημα Κοτσόβολο, τηλεφόρο Κνωσού 123. Στο μακιάτο.
1: Ευχαριστώ.

0: ακούστε σε λίγο. Έρχονται στο Music Club 105,8.
1: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι. Το παλιό είναι, απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι. Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση. Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Αερικός. Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Αερικός. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημεζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Αερικός. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
2: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
3: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
4: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
2: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
5: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά. Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ αλλά και παιχνίδια. Events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.
8: Διαφημίσεις, γέλα!
9: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: 18 εκπέμπουμε live από το κατάστημα Κοτσόβολο στη λεωφόρο Κνωσού 123. Ελάτε να πιούμε και καφεδάκι να ξυπνήσουμε, διότι με το που θα μπει στον Κοτσόβολο έχουμε και ένα εύκολο γρήγορο καλοκαιρινό παιχνιδάκι. Πολύ φαν για να πιούμε καφέ και να ξυπνήσουμε μαζί. Παίξε στο Memory Game λοιπόν. Και αν είσαι τυχερό, κερδίζει την κορυφαία πλήρω αυτόματη μηχανή Espresso DeLonghi.
1: Wow.
0: Είναι κορυφαία.
1: Έτσι.
0: Και κάνει πάρα πολύ ωραίο καφέ και θα είναι σαν να έχει ένα μικρό καφέ στο σπίτι. Δηλαδή, ξυπνάς, πίνεις το εσπρεσάκι σου, βούρια Κοτσόβολο και μετά για παραλία.
1: Ακριβώς, ό,τι πιο ωραίο για να ξεκινήσει η μέρα σου. Καλοκαίρι όπως πρέπει λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι γιορτάζουμε γιατί έχουμε summer party στο Κοτσόβολο. Εδώ είμαστε, στο κατάστημα, στο δεύτερο από τα τρία summer party. Έτσι, Κωνσταντίνα?
0: Βέβαια, είπαμε, ξεκίνησε από Θεσσαλονίκη, τώρα Ηράκλειο και μετά το τρίτο θα είναι στην Αθήνα.
1: Okay, σας προσκαλούμε όλους από όπου και μας ακούτε, από το σπίτι, το ραδιόφωνο, στο αυτοκίνητο, κοντά ή μακριά από την πόλη του Ηρακλείου. Θα είμαστε μέχρι τις 8 το βράδυ, εμείς live μέχρι τις 3. Οπότε προλαβαίνετε να έρθετε εδώ πέρα και να κάνετε τα ψώνια σας, να υποφεληθείτε, να κερδίσετε το ΦΠΑ όταν πάρετε δύο προϊόντα. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το 24%. Έτσι.
0: Βέβαια, το 24% θα είναι δώρο το ΦΠΑ να αγοράσει δύο προϊόντα και άνω. Αν μπει στο κατάστημα, θα κεραστείς. Με το που θα μπεις, καφεδάκι, δροσιστικά κοκτέιλ, φαγητά. Έχουμε εκεί στην Boss. Γιατί είναι στο αρκούδι, δεν χορεύει. Πρέπει να πάμε λίγο και στον πάγκο της Boss να δοκιμάσουμε αλμυρές γεύσεις.
1: Εννοείται, εννοείται. Και να πούμε ότι τις προσφορές μπορείτε να τις υποφεληθείτε και στο άλλο κατάστημα μέχρι και τις 29 Ιουνίου.
0: Μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν και στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Music Club 105,8. Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε να παίζουμε καλή μουσική. Περιμένουμε και όλους εσάς μέχρι τις 3 το μεσημέρι.
1: Να πούμε και ένα χαιρετική στο Παναγιώτη το Μάρτι. Παναγιώτη, καλώς ήρθες εδώ στον Κοτσόβολο.
2: Ναι, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είσαι καλά?
2: Καλά, ναι. Έχει λίγο κίνηση, να ξέρει ο κόσμος, πρέπει να έρθει λίγο γρήγορα.
0: Έτσι, τι θα ψωνίσουμε, Παναγιώτη?
2: Θα πάρουμε ένα MacBook Pro 16R32 GB που έχει μεγάλη ποικιλία εδώ και έχει ωραία πράγματα να το χρησιμοποιήσουμε στη δουλειά μας.
1: Έτσι. Έτσι, θα πάρουμε δύο για να κερδίσουμε και την έκπτωση. Ένα για σένα, ένα για την Κωνσταντίνα.
2: Και δώρο το ΦΠΑ είναι μια χαρά, βολεύει.
1: Θα πάρω ένα για σένα και ένα για την Κωνσταντίνα.
0: Τηλεόραση θέλω να πάρουμε. Θέλω να πάρουμε έτσι ηλεκτρικά είδη. Να πάμε και στον άλλο όροφο σε λίγο. Έχουμε και, πάρα πολλά.
1: Και εγώ έχω ετοιμάσει μια τεράστια λίστα, η οποία θα πάρει μπροστά, επειδή δεν θα προλάβουμε μάλλον σήμερα εμείς λόγω εργασίας. Δευτέρα σίγουρα θα ψωνίσουμε και θα υποφεληθούμε το ΦΠΑ.
0: Ισχύουν μέχρι τη Δευτέρα οι τιμές αυτές, αλλά εσείς ελάτε κοντά μας, γιατί θα κεραστείτε και θα κερδίσετε πολλά και πλούσια δώρα με πολλά παιχνίδια που γίνονται εδώ στο κατάστημα στη Λεωφόρο Κρουσού.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Music Club 105,8, εκπέμπουμε ζωντανά. Μια μεγάλη γιορτή, είμαστε στο Ηράκλειο, στο κατάστημα Κοτσόβολο, στη Λεωφόρο Κνωσού 123. Σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου και το πάρτι μας έχει όλη μέρα. Προσφορά για δώρο, αξία το ΦΠΑ με αγορές δύο προϊόντων και άνω. Έχουμε αργότερα μεγάλο διαγωνισμό για καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ, ώστε να πάρεις και την παρέα σου να πας. Αυτό θα το ήθελα να το κερδίσω. Πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε διακοπές μας όλοι. Παίζουμε μουσικάρες. Για να δούμε, Κωνσταντίνα, σε έχω χάσει από τον πρώτο όροφο στο μισογειό. Πού είσαι, καλέ?
1: Άρη, βρίσκομαι στον κάτω όροφο του καταστήματος.

0: Θα δοκιμάσουμε και τις τορτίες ωραίες που κάνεις με τον γύρο, αλλά και το μιλξέ.
1: Θα τα δοκιμάσετε όλα και ήδη μυρίζει και όλο το κατάστημα εδώ πέρα. Έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος και ανυπομονεί πώς και πώς να δοκιμάσει τα προϊόντα.
0: Είδες, κάτι ξέρω εγώ που ήρθα στον κάτω όροφο. Λέω εκεί κάτι καλό γίνεται, κάτι ψήνεται τώρα εκεί η παρέα με την Boss.
1: Έτσι ακριβώς. Και τώρα θα σα δροσίσουμε και με το μιλξέ σιγά σιγά και περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει να δοκιμάσει.
0: Τέλεια, περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει. Κωνσταντίνε, ευχαριστώ, σου αφήνω να πει το έργο. Live γίνονται όλα αυτά τώρα που σας περιγράφω από το ραδιόφωνο. Εσείς ελάτε να τα δείτε και να τα δοκιμάσετε. Και να πιείτε και γρανίτες, γιατί έχουμε και γρανίτες για να σας δροσίσουμε. Κάνει πάρα πολύ ζέστη. Taste the summer with Ninja. Κορίτσια, τι γεύση είναι η γρανίτα?
2: Έχουμε φράουλα και ανανά.
0: Α, φράουλα και ανανά. Ο ανανάς είναι και λιποδιαλύτης.
2: Εννοείται.
0: Οπότε να έρθει ο κόσμος να δοκιμάσει Taste the Summer Ninja, καλοκαιρινές γρανίτες, να δροσιστούμε, ανέβηκε η θερμοκρασία 28-29, πόσο έχουμε σήμερα?
3: 30.
0: Κάθε μέρα 30.
3: Για
0: ανεβαίνει.
3: Μερικές γρανίτες πάρει η Κωνσταντίνα, μας κρατάς τώρα που θα έρθει εδώ πέρα στην κονσόλα.
0: Βέβαια, γιατί τρέχουν και πολλοί διαγωνισμοί. Όταν θα έρθεις εδώ να δροσιστείς με γρανίτα από την Ninja και να δοκιμάσεις, θα πάρεις μέρος και σε διαγωνισμούς για μηχανή, για παγωμένα ροφήματα.
3: Πολύ ωραίο.
0: Όπως και στην Πόστρα έχει διαγωνισμός που ήμουν πριν με τον Κωνσταντίνο. Οπότε όταν θα έρθει ο κόσμος, θα λάβει και μέρος στους διαγωνισμούς μας. Θα φύγει κερδισμένος με πολλά και πλούσια δώρα. Τέλεια. Μα τι ωραία που περνάμε στον Κοτσόβολο σήμερα. Είναι το απόλυτο summer party και να πω ότι όλες οι προσφορές ισχύουν και στο κατάστημα της Λεωφόρο Κνωσού και στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων μόνο για σήμερα, Σάββατο 27, στο απόλυτο summer party.
3: Να το τονίσουμε λοιπόν αυτό, ότι μόνο για σήμερα, παιδιά, είναι αυτές οι μοναδικές προσφορές. Όλη μέρα λοιπόν προσφορά, έως και τις 8 το βράδυ που θα είμαστε εδώ, δώρο την αξία του ΦΠΑ με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
0: Τέλεια, θέλω να δοκιμάσω τον κύριο Κοτόπουλο. Άρη, μπορείς να βάλεις ένα τραγούδι, να ακούσουμε.
3: Βάζουμε ένα τραγούδι και έτσι σε περιμένουμε εδώ πέρα να μας φέρεις και εμάς λίγο Κοτόπουλο αλλά και κοκτέιλ.
0: Έτσι, έγινε.
3: Πάμε.
4: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
5: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα, σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
4: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
5: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
4: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
5: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
6: Νιώθω πίεση.
7: Αφού σ' αρέσει.
6: Εννοείται.
7: Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
5: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
8: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
9: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
8: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
10: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
11: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
12: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
13: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
12: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
14: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
12: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
15: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
16: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
15: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
11: Βρείτε τη Mediastrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
17: Από την κορυφή του Ψιλορίτη για όλες τις παραλίες. 105,8.
18: Στο ίντερνετ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Ναι. Εκπέμπουμε ζωντανά το πρόγραμμά μας. Εδώ από το Καστάτζημα Κοτσόβολος, τη Λεωφόρο Κνωσού 123, σήμερα Σάββατο 29 Ιουνίου. Καλοκαίρι λοιπόν πρέπει. Γιορτάζουμε γιατί έχουμε summer party στον Κοτσόβολο. Είμαστε εδώ στο κατάστημα Ηρακλείου, στο δεύτερο από τα τρία summer party. Το πρώτο έχει γίνει ήδη και το τρίτο έπεται. Σας προσκαλούμε όλους λοιπόν στη Λεωφόρο Κνωσού 123. Όλη μέρα προσφορά για δώρα αξίας το ΦΠΑ με αγορές δύο προϊόντων. Έχουμε χάσει πάλι την Κωνσταντίνα. Πού είναι?
2: Εδώ είμαι, Άρη μου, εδώ είμαι. Πώς θα βγω στην παραλία? Πρέπει να κάνω αποτρίχωση. Ναι, είμαι αλλά... στην Brown τώρα αυτή τη στιγμή, στην κορυφαία εταιρεία Brown.
0: Ναι, για
2: γιατί παίρνεις και στην κλήρωση για κορυφαία δώρα, αν έρθεις εδώ.
0: Μάλιστα.
2: Στον κάτω όροφο του καταστήματος. Συσκευή αποτρίχωσης IPL και σετ περιποίησης. Υπέροχα προϊόντα. Γεια σου, πώς σε λένε?
3: Γεια σας, είμαι Φιλιό.
2: Φιλιό μου, τι ωραίο όνομα και τι γλυκιά φωνούλα. Πες μας λίγο για τις συσκευές της Brown.
3: Έχουμε αρχικά την IPL, η οποία είναι, είναι laser για το στο σπίτι. Είναι καινούρια συσκευή, η οποία συνδέεται και με εφαρμογή στο κινητό. Σε ενημερώνει για τις συνεδρίες σου. Έχεις αποτέλεσμα από την πρώτη και όλα συνεδρία. Μέσα σε 10 λεπτά έχεις τελειώσει.
2: Φοβερό. Ούτε σε Ινστιτούτο να πάμε ούτε τίποτα. Θα πάρουμε τη συσκευή της Brown και χωρίς πόνο και κάνουμε λέιζερ μόνοι μας στα επίμαχα σημεία. Έτσι, δηλαδή στις μασχάλες. Είναι μόνο για τις γυναίκες και για τους άντρες. Και άντρες δεν κάνουν πλέον λέιζερ αποτρίχωση?
3: Ναι, αν θέλουν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν κανονικά.
2: Και το σετ περιποίησης?
3: Το σετ περιποίησης είναι για άντρες. Είναι σώμα, πρόσωπο και μαλλιά. Έχει και βουρτσάκια τα οποία τα αλλάζουμε, είτε για μύτη, για το κεφάλι, για το σώμα, χτενάκια.
2: Για το μουσί, τώρα που έχουν μουσια οι περισσότεροι άντρες, έτσι. Απίστευτο σετ περιποίησης και για άντρες από την Brown. Αλλά εγώ έχω πάθει την πλάκα μου με τη συσκευή που κάνει λέιζερ αποτρίχωση. Και μάλιστα βλέπεις ορατά αποτελέσματα από την πρώτη συνεδρία.
3: Ναι, εννοείται, εννοείται. Ναι. Έχει και ειδική κεφαλή, η οποία βοηθάει στις καμπύλες του σώματος για να είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει η αποτρίχωση.
2: Τέλειο. Όλα, εντάξει, όλη η τεχνολογία είναι εδώ, παιδιά. Κοτσόβολος, τι να λέμε τώρα. Θα βρεις τις κορυφαίες εταιρείες, τις κορυφαίες συσκευές. Όλα είναι νέας τεχνολογίας. Ελάτε κοντά μας, ελάτε στον Κοτσόβολο, στη Λεωφόρο Κνωσού 123. Διότι σήμερα σε όλες τις εταιρείες που έχω πάει αυτή τη στιγμή έχουν προσφορές και κερδίζεις και πολλά και πλούσια δώρα. Φιλιά, σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά.
0: Η αλήθεια είναι, Κωνσταντίνα, ότι έχουν μεγάλη ποικιλία από συσκευές αποτρίχωσης. Μέχρι ό,τι σετ περιποίησης φαντάζεσαι. Οπότε ειδικά εσάς τα κορίτσια σας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το πράγμα.
2: Βέβαια, και εσάς τα αγόρια, Άρη μου, πώς θα περιποιηθείτε και τη γενιάδα?
0: Ναι, αυτό να λέγεται. Εγώ θα αγοράσω δύο, μία για σένα, μία για μένα, για να κερδίσουμε βέβαια την αξία του ΦΠΑ. Γιατί με αγορές δύο προϊόντων και άνω, σήμερα 27 κερδίζετε όλο το ΦΠΑ. Πρέπει να το υποφεληθείτε. Όλοι που μας ακούτε από το σπίτι, τη δουλειά, το αυτοκίνητο, όπου και αν βρίσκεστε, προλαβαίνετε, γιατί η προσφορά ισχύει και στα δύο καταστήματα Κοτσόβολος μέχρι και τις 8 το βράδυ.
2: Βέβαια, αν έρθει ο κόσμος κοντά μας, πάμε μουσική και έρχομαι πάνω με τον Γύρο Κοτόπουλο από τον Κωνσταντίνο. Έρχομαι στην κονσόλα.
0: Ναι, πάμε μουσική. Να καλωσορίσουμε και τη Μάνια τη Δανδουλάκη. Καλώς ήρθες, Μάνια μας.
2: Γι' αυτό θα φέρω τώρα το φαγητό πάνω. Ήρθε η Μάνια. Εντάξει, θα φέρω φαγητό.
4: Βλέπω πάρα πολύ κόσμο. Γίνεται χαμός, Εντάξει, λογικό νομίζω, λογικό. Γίνεται χαμός. Βλέπω εδώ πέρα πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ ωραία gadget. Άκουσα, έλεγες κάτι για συσκευές περιποίησης. Ωραία, θα πάω να τη βρω. Για δώσε μουσική να πάω να βρω.

0: Music Lab 105,8. Εδώ βρισκόμαστε live στο κατάστημα Κοτσόβολο, στη λεωφόρο Κνωσού. Ελάτε κοντά μας στο Κοτσόβολο, γιατί περνάμε πάρα πολύ ωραία. Έχω δοκιμάσει μέχρι στιγμής Μάνια Δαντουλάκη, τη γρανίτα φράουλα από την εταιρεία Ninja, τη γρανίτα ανανά για να κάνω λιποδιάλυση. Δοκίμασα το γύρο κοτόπουλο στο air fryer της Boss, που έκανε ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος.
1: Εσύ μας λες τι έχεις φάει σήμερα, δηλαδή.
0: Ναι, γιατί.
1: Ήρθες για να φας εδώ.
0: Μα αυτά πρέπει να ακούνε οι ακροατές μας τώρα για να δουν ότι τους κερνάμε. Δηλαδή, θα κάνουν τα ψώνια τους στον Κοτσόβολο, θα δοκιμάσουν καφεδάκι από την Τελόγγι μόλις μπουν. Φτιάχνουμε κοκτέιλ. Μετά τις 2:30 θα έχουμε μοκτέιλ. Τι άλλο. Μα τι άλλο πια.
1: Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι έχουμε ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο summer party σήμερα εδώ στα καταστήματα Κοτσόβολος στο Ηράκλειο. Ισχύει και για τα δύο καταστήματα. Να σας πω ότι για αγορές άνω των δύο προϊόντων έχετε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Και έχουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό, βλέπω εδώ, για καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ, ώστε να πάρει κάποιος την παρέα του.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα να δεις.
0: Ναι.
1: Και να πάει διακοπές.
0: Τι διαγωνισμός είναι όμως? Καραόκε. Θες να τραγουδήσουμε?
1: Έλα ρε.
0: Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από τον Ηρέμο.
1: Τώρα ήρθε να τραγουδήσει άλλη. Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπω πάρα πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Βλέπω και ηλεκτρικά έτσι σκούτερ. Βλέπεις. Πάρα πολύ ωραίες κουζινομηχανές είδα στον κάτω όροφο.
0: Κάτω είναι τα καλύτερα, πρέπει να πω.
1: Air fryer που είναι τώρα πάρα πολύ τάση.
0: Σκούπα,
1: και πάρα πολύ βολικά.
0: Σκούπα ρομπότ, διότι να ξέρετε, με τη σκούπα ρομπότ θα σωθείτε, φίλες μου νοικοκυρές. Εγώ σώθηκα. Τη σκούπα
1: που είσαι νοικοκυρά.
0: Ναι, που είμαι νοικοκυρά. Καλή, έχω αγοράσει τη σκούπα μου από εδώ, από το κατάστημα Κοτσόβολος. Από κορυφαία εταιρεία φυσικά, και έχω σωθεί. Μπαίνει κάτω από το κρεβάτι, πάει μόνη της παντού, ακόμα και στις γωνίες, μην αγχώνεστε. Είναι ό,τι καλύτερο για τις σύγχρονες νοικοκυρές. Μία σκούπα ρομπότ. Άσε που είσαι στη δουλειά, είμαι στο ραδιόφωνο και από το κινητό μου κάνω έτσι στη Xiaomi και την βάζω μπροστά και σκουπίζει όσο λείπω.
1: Άκου τώρα να δεις, είδες ευκολίες όμως. Και πάρα πάρα πολλά άλλα. Εγώ είδα και πάρα πολύ ωραίες τηλεοράσεις που έχουν ήδη πάρα πολύ καλές τιμές. Σας θυμίζω λοιπόν την προσφορά ότι με αγορά πάνω από δύο προϊόντα, δύο προϊόντα και πάνω, έχετε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Οπότε σας περιμένουμε και στα δύο καταστήματα Κοτσόβολο στο Ηράκλειο σήμερα. Λοιπόν, λέω να πάμε σε τραγουδάκι. Τι λες?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χρήστο.
0: Να βάλει το ωραίο που ζήτησα ο Χρήστος, ρε παιδιά.

0: Music Club 105,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά.
1: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσό 123 στο Ηράκλειο.
2: Ποιος είναι? SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
3: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
2: Εννοείται.
3: Μήπως έχει και social media.
2: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ηλινικός.
3: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Θερμίτ. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δει σήμερα.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
2: Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος, στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο, σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party. Με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά, σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ, αλλά και παιχνίδια, events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.
7: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
8: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
4: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς. Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram Μάρε μίο, Χερσόνησος.
8: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
9: Διαφημίσεις! Γέλα!
10: Βάλε τώρα μουσική.
11: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Κοτσόβολος. Εδώ λοιπόν είμαστε. Μια μέρα γιορτή στο Ηράκλειο, στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρος Κνωσού 123. Σάββατο σήμερα 27 Ιουνίου και πρέπει όλοι να εκμεταλλευτείτε όλη τη μέρα μέχρι τις 8 το βράδυ την προσφορά που ισχύει για δώρο την αξία του ΦΠΑ με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Τι θα έρθει η μαμά, έμαθα, Κωνσταντίνα.
1: Θα έρθει σε λίγο η μαμά μου για να αγοράσει μια τηλεόραση που θέλει. Θα τη βάλω όμως να πάρει και ένα δεύτερο προϊόν για να πάρει δώρο του ΦΠΑ. Έτσι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
0: πολύ
1: το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι είναι εδώ. Summer Party Κοτσόβολος, παιδιά, μέχρι τις 8 το βράδυ. Ο Music Club 105,8 εκπέμπει από το πρωί και μέχρι τις 3 το μεσημέρι θα είμαστε εδώ. Με τις κορυφαίες εταιρείες να κάνουν διαγωνισμούς, να δίνουν πολλά και πλούσια δώρα. Αρκεί να έρθετε κοντά μας, να κάνετε τις αγορές σας, να σας κεράσουμε καφεδάκι από την μηχανή DeLonghi που κάνει εκπληκτικό καφέ. Και ένας τυχερός θα την κερδίσει, έτσι δεν είναι, Παυλίνα? Ένας τυχερός, γιατί δηλώνεται και συμμετοχή. Κάτω είπαμε για τις ξυριστικές μηχανές της Brown, για τις ρωσιστικές γρανίτες Ninja και για τον Κωνσταντίνο Σγούρδο που είναι εδώ και φτιάχνει γύρω με κοτόπουλο που αλλού στο air fryer της Boss. Ελάτε λοιπόν κοντά μας με δύο προϊόντα δώρο το ΦΠΑ, μην το ξεχνάτε αυτό. Ενώ το απογευματάκι θα γίνει και ο διαγωνισμός καραόκε, Μάνια.
2: Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι θα πάω τώρα στον κάτω όροφο, εδώ στο Κοτσόβολο, στη Λεωφόρο Κνωσού, γιατί μου είπαν ότι έχει πάρα πολύ ωραία πλυντήρια και πάρα πολύ ωραία στεγνοτήρια. Οπότε νομίζω ότι επειδή μιλάμε για μια ακριβή αγορά, είναι σήμερα η ευκαιρία να έρθετε να πάρετε και τα δύο. Καθώς με αγορές άνω των δύο προϊόντων, όπως σας έχω ξαναπεί, έχουμε δώρο το ΦΠΑ.
1: Και πλυντήριο και στεγνοτήριο. Να μια καλή αγορά. Πολύ σωστή η Μάνια. Όπως και με τη σκούπα που έλεγα εγώ πριν, τη σκούπα ρομπότ, μπορούν να πάρουν και ένα άλλο εξάρτημα μαζί. Ή τη σκούπα τη χειρός.
2: Αυτό πήγα να σου πω. Γιατί εμένα δεν με βολεύει πολύ, ναι, η ρομπότ που έχω σκυλάκι, αλλά η σκούπα χειρός σου λύνει τα χέρια.
1: Το στίκ βολεύει πολλές νοικοκυρές.
2: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και νομίζω ότι σήμερα, έτσι που έχουν τόσο ωραίες προσφορές, ήρθε η ώρα να έρθετε να κάνετε και τα ψώνια σας.
1: Ελάτε κοντά μας λοιπόν να σας κεράσουμε μετά τις 2:30 να πω εγώ ότι θα κερνάμε και sparkling mocktail, θα παίξουμε, θα ψάξουμε δώρα, υπάρχουν πολλά challenges μέσα στο κατάστημα, θα τραγουδήσουμε και θα δροσιστούμε φυσικά, γιατί σε λίγο θα κερνάμε και mocktail.
2: Ξέρεις κάτι πάρα πολύ ωραίο που βλέπω επίσης και δεν το είπαμε? Smartwatches.
1: Α, ναι, βέβαια, πού το πας? Για να μετράμε τα βήματα που κάνουμε και τη γυμναστική μας.
2: Η Κωνσταντίνα έχει έρθει σήμερα να μας πει ότι κάνει γυμναστική και δίαιτα. Έχεις καταλάβει, ναι, μάλλον τι γίνεται.
1: Δεν έχω χάσει.
2: Μισή έχεις μείνει.
1: Κοίτα εδώ.
2: Καλά, μας γδυθείς εδώ, εντάξει, το καταλάβαμε. Χριστό, για βάλε μουσική.

0: Εδώ είμαστε, Music Lab 105,8, εκπέμπομαι ζωντανά από το κατάστημα Κοτσόβολος και σας περιμένουμε όλους. Η προσφορά, γιατί με ρωτάτε, παίρνετε και τηλέφωνα στο στούντιο, μαθαίνω, ισχύει μόνο για σήμερα. Μην μπερδευόμαστε, παιδιά, όλη μέρα. Η προσφορά δώρο, την αξία του ΦΠΑ με αγορές δύο προϊόντων και άνω, μέχρι και τις 8. Μην περιμένετε τελευταία ώρα και στιγμή. Πρώτα θα έρθετε, θα κάνετε τα ψώνια σας και μετά θα πάτε στις υποχρεώσεις, γάμους, βαφτίσεις, μπάνια κτλ. Κτλ. Μην νομίζετε ότι θα προλάβετε διαφορετικά. Ελάτε πρώτα εδώ από τηλεφόρο Κνωσού 123, Σάββατο σήμερα 27 Ιουνίου, το μεγάλο μας πάρτι. Αγοράστε, εκμεταλλευτείτε τα δώρα σας και μετά πηγαίνετε στις υποχρεώσεις. Μουσική όλη μέρα παρέα με Music Lab 105,8. Τα κορίτσια τα έχουμε χάσει, δεν ξέρω. Τρώνε, δροσίζουν.
1: Ναι, μου κάνουμε αγορές. Τώρα ήμουνα στο μείον 2 και ανέβηκα τροχάδι για να μιλήσω στο μικρόφωνο.
0: Μάλιστα.
1: Αγοράζουμε πλυντήριο φυσικά από Βόλου, από τον Κοτσόβολο. Τώρα με τη Μάνια ψάχνουμε την αγορά, την επόμενη.
0: Τώρα που θα νοικοκυρευτεί και η Μάνια θα το παντρέψουμε το κορίτσι, πρέπει να πάρει ηλεκτρικές συσκευές, Κοτσόβολο τα πάντα. Να πάρει και το πλυντήριο και τηλεόραση και σκούπες και όλα τα υπόλοιπα.
1: Και πάρα πολύ βασικό να πούμε, Άρη, τώρα για το καλοκαίρι και για το καλοκαίρι και για το χειμώνα, είναι ο αφιγραντήρας που πρέπει να μπει σε ένα σπίτι.
0: Βέβαια, αλλά το Ηράκλειο έχει πρόβλημα, ρώτα και εμένα που ξέρω. Αφιγραντήρα οπωσδήποτε. Και να ρωτήσουμε εδώ πέρα τη φίλη μας την Ελένη, γιατί κάτι έχει δει και θέλει να το αγοράσει. Γεια σου, Ελένη.
2: Γεια σου, Άρη μου, τι κάνεις?
0: Όλα καλά?
2: Όλα καλά, τέλεια. Εδώ που ήρθα, τι να πω, έχω ενθουσιαστεί με τις προσφορές, έχω ενθουσιαστεί με το ΦΠΑ αυτό που δίνεται σήμερα με στα δύο προϊόντα. Μαζί το είπαμε.
0: Μπράβο, βλέπω.
2: Πιάσε κόκκινο, Άρη.
0: Θα πιάσω κόκκινο, θα κάνουμε σε λίγο ευχή, αλλά πες μας τι έχεις βάλει στόχο. Εδώ πέρα βλέπω ένα φυλάδιο για κρατάς. Για πες μας τι είναι αυτό.
2: Θέλω να πάρω αυτές τις καφετιέρες στην Εσπρέσο. Είναι φοβερές. Δηλαδή, ο καφές είναι πάρα πολύ ωραίος. Είμαι ενθουσιασμένη και το έχω βάλει σκοπό να το πάρω.
0: Α, πάρα πολύ.
2: Είναι και στους εδώ, στους πελάτες.
0: Και αυτό που μου έλεγες για το αποτρεχωτικό της Brown, αυτό είναι δωράρα. Για πες μας.
2: Αχ, έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ το κορυφαίο IPL της Brown, το οποίο θέλω να το πάρω και αυτό. Βασικά όλα θέλω να το πάρω.
1: Αυτό που έλεγα πριν. Της Brown. Ελάτε, είμαι κάτω, σας περιμένω. Ελάτε, θα κάνω και πωλήσεις αν χρειαστεί. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
2: Δεν ήθελα να φύγω με το ζώδιο.
1: Κάνει λέιζερ. Αυτό που είπα πριν, είδες φίλοι, όπως πουλάνε. Ατσα. Λοιπόν, σε περιμένουμε και περιμένουμε και όλους τους φίλους. Είναι μια καλή αφορμή σήμερα. Αν είχατε σκοπό να πάρετε ηλεκτρικές συσκευές, συσκευές περιποίησης, καφετιέρες, να έρθετε κοντά μας στο Κοτσόβολο. Στη λεωφόρο Κνωσού 123 είμαστε, αλλά το ίδιο ισχύει και για το δεύτερο κατάστημα Κοτσόβολος, στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Με δύο αγορές σας, δώρο το ΦΠΑ. Είναι μεγάλο, παιδιά, το δώρο. Οπότε είναι η ευκαιρία μέχρι τις 8 το βράδυ να έχετε περάσει από τα δύο καταστήματα, να πάρετε αυτά που σας λείπουν και αυτά που χρειάζεστε στο δικό σας σπίτι. Παρέα με Music Lab 105,8. Εκπέμπουμε live. Πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι, γιατί πρέπει να βοηθήσω τη Μάνια να διαλέξει πλυντήριο.
0: Α, μάλιστα. Μέχρι
1: έτσι
0: να διαλέξει το πλυντήριο, θα μας πει εδώ η Ελένη μερικά χαρακτηριστικά εδώ πέρα της πολύ έξυπνη εναλλακτικό λέιζερ. Για πάμε να μας πεις, Ελένη, εδώ τι σε έχει ενθουσιάσει σε αυτό το μηχάνημα.
2: Το πιο βασικό, 95% μείωση της τριχοφυΐας σε τρεις συνεδρίες, δηλαδή είναι απίστευτο. Και βασικά νιώστε, λέει, την άνεση έως και 2 ετών λίας επιδερμίδας. Αυτό για μια γυναίκα είναι πολύ σημαντικό, παιδιά.
0: Είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι θα κερδίσει και πολλά χρήματα, έτσι.
2: Εννοείται, εξοικονομούν πολλά χρήματα. Έχουμε δώσει τα διπλάσια και τα τριπλάσια εκεί που πάμε να κάνουμε λέιζερ.
0: Οπότε αν το πάρετε αυτό, μετά από 3-4 φορές, νομίζω ότι θα έχετε κάνει και απόσβεση.
2: Δεν το συζητώ. Λέει 100% κάλυψη ακόμα και στα δύσκολα σημεία. Έχει μια συγκεκριμένη κεφαλή, νέα Smart Flex, και προσαρμόζεται στο σώμα σας για ομοιόμορφα αποτελέσματα χωρίς να αφήνει κενά.
0: Α, τα έχεις μάθει όλα. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει ένας άντρας σε μια γυναίκα, έτσι.
2: Και μια γυναίκα στον εαυτό της, θα λέγα εγώ, γιατί όχι.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε μουσικάρες. Music Lab 105,8. Σας περιμένουμε όλους μέχρι τις 8 το βράδυ εδώ, στον Κοτσόβολο, στη λεωφόρο Κνωσού 123, να εκμεταλλευτείτε το δώρο αξίας στο ΦΠΑ με δύο προϊόντα και άνω.

0: δεύτερο μας κατάστημα, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 166. Για σας λοιπόν που είσαστε από επαρχία, για σας που είσαστε από Γάζη, Μεριά, Γιώφυρο κτλ., μπορείτε να πάτε στο κατάστημα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 166 να αγοράσετε δύο προϊόντα και να κερδίσετε δώρο το ΦΠΑ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλος ο κόσμος, παιδιά, κυνηγάει σήμερα αυτή την προσφορά. Αλλά δεν είναι ανάγκη μόνο αυτό. Μπορείτε να δείτε, να πάρετε, να αγοράσετε κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ, υπολογιστές,
1: οικιακές συσκευές,
0: ηλεκτρικές συσκευές. Και είπαμε, η Μάνια τώρα κανόνισε το πλυντήριο, γιατί την πάμε για νηφούλα σιγά σιγά. Οπότε εξοπλίζεται.
1: Θα την ματιάσει στο τέλο, Βρεάρη.
0: Τα κουζινικά δεν πήρε βέβαια η Μάνια, αλλά νομίζω ότι θα προλάβει μέχρι τι 8
1: το βράδυ. Στο κάτω όροφο του καταστήματο έχει υπέροχα οικιακά είδη για όλο το σπίτι. Εννοείται από τι κορυφαίε εταιρείε. Όλε οι κορυφαίε εταιρείε συγκεντρωμένε εδώ στον Κοτσόβολο. Ελάτε να δείτε και τι τηλεοράσει που έχουν κάνει πάταγο σήμερα. Φεύγει ο κόσμο με 2-2 τηλεοράσει.
0: Έχω βάλει στο μάτι την Κωνσταντίνα την 105. Είχα αγοράσει από Κοτσόβολο την 65.
1: Ναι.
0: Η οποία είναι πάρα πολύ ωραία και προσπαθώ να δημιουργήσω τώρα, μαλώνω εκεί με τη σύζυγο, γιατί θέλω να πάρω την 105.
1: Α,
0: μου λέει, τι θα
1: χαρά.
0: Την κάνεις την άλλη.
1: Home cinema δηλαδή,
0: ναι,
1: τελείως.
0: Ρε, παιδί, θα βρούμε τι θα την κάνουμε, να τη χαρίσουμε.
1: Έτσι, χάρισε τη σε μένα.
0: 105, θα πάρω τις διαστάσεις, θέλω και ένα μέτρο εδώ να με βοηθήσουν τα παιδιά του Κοτσόβολου, που είναι πάρα πολύ καλά, εξυπηρετικά, όμορφα, ωραία. Και να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία τους εδώ πέρα.
1: Να το πούμε αυτό, ότι η ομάδα του Κοτσόβολος είναι φοβερή. Όλα τα παιδιά είναι ευγενικότατα, εξυπηρετούν τον κόσμο με τον καλύτερο τρόπο. Οπότε, όποια πορεία και αν έχετε, θα σας τη λύσουν. Θα σας προτείνουν τα καλύτερα προϊόντα.
0: Έτσι.
1: Σε αυτό που σας ενδιαφέρει.
0: Η εμπειρία, παιδιά, είναι μοναδική, γιατί εκτός τα παιδιά που θα σας εξυπηρετήσουν, έχουμε και τα δροσιστικά, κοκτέιλ. Εμείς χτυπήσαμε τώρα τον Gordon το 0% από εδώ, τον ωραίο φίλο μας. Έχει κοκτέιλ, έχει καφέ, ό,τι όλο θέλετε. Δηλαδή είναι μοναδική εμπειρία, γιατί είναι σαν να διασκεδάζεις και να ψωνίζεις.
1: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κοτσόβολο για την εμπιστοσύνη. Music Club 105,8. Το πάρτι συνεχίζεται μέχρι τις 8. Ελάτε στον Κοτσόβολο στη Λεωφόρο Κνωσού 123. Το απόγευμα θα γίνει και ο μεγάλος διαγωνισμός καραόκη, όπως είπαμε, για να κερδίσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Μόνο κερδισμένοι θα φύγετε σήμερα από τον Κοτσόβολο. Πολλά, έτσι, πολλά φιλιά από εμένα την Κωνσταντίνα. Ραδιοφωνικά τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί στις 11 ακριβώς.
0: Έτσι, σας περιμένουμε λοιπόν μέχρι και τις 8 το βράδυ. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, όλο το team και την εταιρεία Κοτσόβολος. Συνεχίζουμε εδώ πέρα με το φίλο μας τον Σπύρο, ο οποίος θα σκρατήσει την τροφιά μαζί με τον Μάνο και όλο το team μέχρι τις 8 το βράδυ. Ελάτε, εκμεταλλευτείτε τις μοναδικές προσφορές. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, Χρήτζος Προύντζος, Μάνια Δανδουλάκη, Παναγιώτης Μάρτης
1: και Άρης Νομικός. Φιλιά πολλά από τον Κοτσόβολο. Σας περιμένουμε όλους μέχρι τις 8. Το πάρτι συνεχίζεται. Γεια σας.
2: Music Club. Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
3: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
2: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
3: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
2: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
3: Ocean Seaside στην ανάληψη.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
3: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

με παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-03-5256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
5: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρά έπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
4: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
6: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε. Αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο e-food. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
7: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό χτίμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-253147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
8: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
9: Μάρε μίο, θάλασσα.
10: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
11: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
12: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram Μάρε μίο, Χερσόνησος.
10: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
13: Διαφημίσεις, γέλα!
14: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
15: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: club. Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-52. Καλία σκάλ, πατάς γερά, φτάνεις ψηλά.
2: Νιώθω πίεση.
3: Αφού σ' αρέσει.
2: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
1: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει.
4: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
5: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
4: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
6: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
7: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
8: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
10: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Μπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
4: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
6: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
7: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
8: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
9: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram, Μάρε μίο, Χερσόνησος.
10: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
11: Διαφημίσεις, γέλα!
12: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: 189 ευρώ. Ψυγείο Eskimo 1,43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Midea χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες έζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονετ Πιτσουλάκης Ρωπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούση από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside στην ανάληψη.
3: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Αθηναϊς Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Αθηναϊς Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 31 47. Αθηναϊς Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
4: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-03-5256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
4: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
3: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
5: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
6: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
7: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρόπαστα. Τούρτες φαγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
6: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
8: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο eFood. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
9: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
10: Στα πεζά, κυρία.
9: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
10: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
11: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία.

0: τα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743545.
1: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
0: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
1: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
2: Βρείτε τη Mediastrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Για φημίσεις, λέλα!
5: Βάλε τώρα μουσική.
6: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
7: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.
6: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: πάντα.
1: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Τηλέφωνο 2826-823-976.
2: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
4: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides,
4: action games,
3: and facilities,
4: all specially designed for kids and adults.
3: A breath away from Hersonisos.
4: And remember,
3: what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance.

0: και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
1: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
0: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια. Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
4: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
6: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
5: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
6: The Fairmos Events.
5: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
6: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
5: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
7: Για φημίσεις, γέλα!
8: Βάλε τώρα μουσική.
9: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα. Τρελό καλοκαίρι. Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
1: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
0: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
2: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε όλες τις πολυκαφετιέρες και καφετιέρες εσπρέσο σε άπαιχτες τιμές.
2: Πολυκαφετιέρα Krups Dolce Gusto 45 ευρώ. Καφετιέρα DeLonghi Espresso 79 ευρώ. Καφετιέρα Espresso αυτόματη Philips με μήλο άλεσης 229 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη Εδώ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Διαφημίσεις! Λέλα!
4: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
0: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
0: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
2: Νιώθω πίεση. Αφού σου αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
1: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου. Πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αφιθέατρο έως

0: Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
1: Valentino. Non-stop.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Διαφημίσεις, γέλα!
4: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: παραλία.
1: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,5.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Λίγο.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Music Club 105,8.
4: Μένεις εδώ.
5: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές ποράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες Σέζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
7: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
6: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
8: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
9: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
10: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
11: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
13: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
12: Έχει κάτι καλό να φάμε?
13: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
12: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
13: Caravel 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
14: Από την κορυφή του ψηλού.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κλειδί.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Διαφημίσεις, γέλα!
2: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: 105,8.
1: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Thermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Νίκος

0: Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Για καλή παρέα, ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: έτοιμοι.
1: Μαγιό.
2: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
3: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
2: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.